0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Ένα σταθμό.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες. Μόνο στον Live FM 89,6.

0: όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
1: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 88.

0: Drive FM 89,6.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ρημιά.
0: Live FM 89,6. I'm on the verge of caving in, I'll run back to a dark. Now I'm Mr. Charisma, fucking Pablo Escobar. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
2: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
3: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.

0: είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Ενώ σαν σήμερα το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν συνθήκη ειρήνης. Και το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στο Σίδνεϊ. Σε λίγα λεπτά γεννήθηκαν σαν σήμερα. Καιρός. Στα Time Zodia. Γιώργος Κουτσελίνης αργότερα. Και
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.

Princess, μοναχική καρδιά. Δεν πιστεύω να αισθάνεστε μόνοι. Είμαστε ο Live 89,6 και φυσικά σε όλες τις μεγάλες ραδιοφωνικές πλατφόρμες που φυσικά μεταδίδουν Live 89,6 από την πόλη του ραδιοφώνου, εκείνη με τις δύο γέφυρες. Σε πολύ λίγο σας έχω νέα. Πώς κερνήσαμε, όλα καλά? 69-55-896-896. Σε αυτό το Viber μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα και φυσικά να μπαίνετε στην κλήρωση της 7ης Οκτωβρίου. Δώρο ένα ρολόι, ανδρικό ρολόι Dizoni από τα καταστήματα Πανταζής, Χρυσοκοΐα Πανταζής.

Πάμε τρένο λοιπόν και σήμερα. Ξεκινήσαμε Impala, Jenny, Dracula. Ακολουθούν Σταβέντο. Μετά Έλενα Παπαρίζου, Ηλίας Βρετός, Hendrix Care.

0: Live FM 89,6. Ζήσε στο ρυθμό του.
1: Πάνο, τους ξύπνησες όλους. Γιατί?

0: ή τουλάχιστον συνταξιούχοι, έτσι. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ μαθαίνω ότι εκεί στον Πειραιά, λέει, γίνεται χαμός. Χαμός. 69-55-896-896. Περιμένω πολλά μηνύματα και σήμερα. Πάμε τώρα στο «Σαν σήμερα έχουν γεννηθεί». Το 1934 ο Αμερικανός εκλογολόγος Warren Mitofsky, πατέρας, όπως λέγεται, τουλάχιστον των Exit Polls. Και το 1940 ο Έλληνας τοπιός ο Τύρης Μουστάκας, απίθανος πραγματικά. Χρόνια πολλά και σας παιδιά και να θυλιά σας σήμερα. Να μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Κίνηση. Δεν θέλω κίνηση, προσπέρας θέλω.
1: Παίζει δυνατά.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6. Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε!
2: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
3: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22-21-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
2: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: γίνεται.
1: Ξέρετε τι μ' αρέσει πάρα πολύ? Το ότι είστε αισιόδοξοι. Αυτό μ' αρέσει, πιστέψτε με. Είναι το Καλημέρα Live με ο Πάνος Τσακάλης, καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 10 το πρωί. Που στον Live 89,6. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μου στέλνει μήνυμα πριν από λίγα λεπτά η Ντέπη. Μου λέει, ωραίο τραγούδι. Καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Live. Καλημέρα Πάνο, πάμε, μου λέει. Της λέω καλημέρα, όλα καλά? Μου λέει, όχι. Αλλά εντάξει, μου λέει, χα. Και εγώ τότε, χα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τη μέρα μας. Φιλίτσα, καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι για τον καιρό μας. Πανέτοιμοι, θα έλεγα.
2: Ο καιρός σήμερα στο Καλημέρα Live. Ο καιρός σήμερα στο Καλημέρα Live.
1: Λοιπόν, άκου, Ελένη. 17 με 27 και ηλιοφάνεια στη Χαλκίδα σύμφωνα με την ΕΜΗ σήμερα. 15 με 27 στην Αθήνα ηλιοφάνεια σύμφωνα με την ΕΜΗ σήμερα. Και 13 με 30 έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη. Ενώ στην πόλη του ραδιοφώνου, στη Χαλκίδα μας δηλαδή, αύριο Παρασκευή 13 με 29 και νεφώσεις. Και το Σάββατο, ακούστε, 15 με 32 και νεφώσεις.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Μόνο στον Live FM 89,6. Ακούτε Καλημέρα Live.
5: Θα μου κάνεις αφιέρωση, Πάνο? Δώσε, Πάνο.

Κωνσταντίνο Αργυρό. Αμέσως μετά Γκαμπριέλα Κατσέγε. Αμέσως μετά Ρακ Λίλο. Αμέσως μετά Γκαμπριέλα Κατσέγε. Αμέσως μετά Ρακ Λίλα. Δεζαβού, ένα δεζαβού το

0: Στα 19 μετά τις 7 να υπενθυμίζω ξανά και ξανά ότι έχουμε δύο φανταστικές ερωτήσεις για τον Γιώργο Κουτσελίνη σε 9 και 5. Μπορεί και 6. Μπορεί και 7. 69-55-896-896. Έχει τρελή πλάκα, πραγματικά τρελή πλάκα σήμερα. Πού πάμε τώρα? Καζάνη Σαγιά. Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εμπειρία πραγματικά απογειώνεται. Το τέταρτο Καφέινα Day by Portioli έρχεται στο Καζάνη Σαγιά. Από τις 11 το πρωί, καφές, μπάργκερς, παιχνίδι, υπασία, θεατρικό εργαστήριο και μουσική και πολλά πολλά άλλα βέβαια. Και το απόγευμα απογειώσουμε μία μοναδική πτήση με part-time. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Καζάνη Σαγιά. Λίγο πριν τους καθενούς στο δρόμο για ασθενή. Για πληροφορίες καλέστε 22-287-72-521. Καζάνη Σαγιά, η εμπειρία σου απογειώνεται. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Κι εγώ που ζω σε ντεζαβού, με στη σκηνή του χωρισμού για δες.
1: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6.
1: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
3: Στο Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
5: Το βλέπω.
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
4: Να δοκιμάσω.
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
4: Deal.
6: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
7: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
6: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
7: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
8: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
9: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
10: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
9: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
11: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
13: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
14: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
15: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
14: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
15: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
14: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
15: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Δρέμος. Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Παρασκευή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είστε? 69-55-896-896. Ο DJ George μου λέει: καλημέρα φιλαράκι μου όμορφο. Vamos, vamos. Αυτό μου θυμίζει λίγο Ιμανουήλ, να σου πω την αλήθεια. Και μ' αρέσει. Καλημέρα επίσης στη φίλη μας τη Δέσποινα και την Τέπη, έτσι. Και η Λένα που είχε μέρες να μας στείλει μήνυμα, λέει: καλημέρα όλη μέρα σε όλους. Κατάφερα για λίγο να σας ακούσω. Εργασία και χαρά. Και χαμογελάει η Λένα. Γεια σου Λένα μου, γεια σου. Όταν όμως η παρέα πεινάσει, υπάρχει λύση πάντα. Μέσα στο πωλείο της Αργυρός, γνώστη μεζέδες, πιάτα που μοιράζονται και γεύσεις που θέλεις να ξαναδοκιμάσεις. Στην Αρεθούσα 119 στη Χαλκίδα, βεβαίως. Τηλέφωνο 22210-86-878. Και τώρα με take away από τη μία το μεσημέρι, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας γεύσεις όπου και αν είστε. Μέσα στο πωλείο της Αργυρός, για στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
1: Παίζει αυτό που σου

0: Για σένα και μόνο για σένα. Κάποιος κοιμάται ακόμα. Γιατί? Για να μην χαλαρώνουμε όμως, στις 2 το μεσημέρι και σήμερα στον Live 89,6 η απίστευτη Φιλίτσα Ίσαρη. Στις 2 το μεσημέρι, 2-4, έτσι, μην τη χάσετε. Να σας πω επίσης ότι λίγο αργότερα θα σας πω μια ιστορία, όχι αγρίους, αλλά για το πόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε συγκεκριμένο τραγούδι και πιο συγκεκριμένα ένα απίστευτο πραγματικά τραγούδι με τίτλο «Ώρες μικρές». 69-55-896-896, πανέτοιμοι για Startime Zodia. Startime σήμερα στον Live 89,6. Σήμερα, αν και είναι εύκολο να καταλήξουμε σε βιαστικά συμπεράσματα, καλό θα ήταν να μην το κάνουμε. Αυτό λένε τουλάχιστον τα ζώδια. Προσοχή στις αποφάσεις που θα πάρετε, αφού κάποια πράγματα θα αλλάξουν σύντομα. Έντονο mood και βαθιά σκέψη από το πρωί, ενώ καχυποψία θα εμποδίσει να δούμε τα πράγματα και τα γεγονότα καθαρά. Αν είστε σε φάση συζητήσεων, αποφύγετε τα τελεσίγραφα αυτή τη μέρα. Από το απόγευμα όμως τα πράγματα θα είναι λίγο ή και πολύ καλύτερα. Κάποιοι θα χρειαστεί να διαχωρίσουν τη θέση τους και κάποιοι άλλοι να κάνουν μεγάλη υπέρβαση. Εκείνοι που αυτή τη μέρα θα έχουν πιεστικό πρόγραμμα από το πρωί πρέπει να κινηθούν οργανωμένα και έξυπνα. Τυχεροί ερωτικά. Θέλετε να το πω αυτό τώρα? Είστε σίγουροι, έτσι? Καρκίνοι και σκορπιοί.
1: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
2: Θέλω κι άλλη.
1: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
4: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
3: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
3: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
3: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
5: Γεμίζουμε χρώμα,
6: άρωμα,
5: φρεσκάδα.
6: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
5: Στο Αγρόπολης.
6: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
5: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
6: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
5: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
7: Ε, όχι ρε Τζενάκη. Δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται. Γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroukakis.gr.
8: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
9: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! 2 ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε 2 ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
14: Και τώρα, τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
14: Live FM 89,6.
15: Χαλκίδα.
16: Θα μου κάνεις αφιέρωση πάνω.

0: Οκτωβρίου. Το ξεχωρίο Πανταζή, Σαββάτο 46 Χαλκίδα. Μαζί με τον Live 89,6 σας κάνουν δώρο μετά από κλήρωση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ένα απίθανο ρολόι τη ζώνη. Στείλτε λοιπόν στο Viber 6955-896-896 τη λέξη ρολόι και μπείτε στην κλήρωση. Ξεχωρίο Πανταζή. Μεγάλη γκάμα σε επώνυμα ρολόγια, χειροποίητα κοσμήματα και ασημένιες κορνίζες. Λοιπόν, είναι η στιγμή των μηνυμάτων. Η Μαρία μου στέλνει φωτογραφία των DJ, τον απίστευτο Νικόλα. Μου λέει καλημέρα, δεν έχουμε συντονιστεί ακόμα στα νέα μας ωράρια. Μόνο live, πραγματικά μόνο live και μόνο DJ Νικόλας. Μια άλλη φίλη ακροάτρια μου λέει, αν έχεις καλή παρέα βγαίνει. Προχωράω, μου λέει, και χαμογελάω. Δεν είναι κακό αυτό κι εγώ. Και μια άλλη μου λέει, δεν σ' ακούω. Ξέρεις γιατί, μιλάω σιγά, ως συνήθως.
1: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
2: Πολύ όμως.
1: Live FM 89,6. Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.
3: Πάνο, τους ξύπνησες όλους. Γιατί?

0: κάνουμε κάθε μέρα. Θα πάμε Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό, δηλαδή hot dog coffee. Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις. Hot dog coffee. Καλημέρα σε όλους σας εκεί. Την αγάπη μας ασφαλώς. Τι έχουμε τώρα όμως? Τώρα σας έχω αυτό που έλεγα νωρίτερα, αγαπημένοι γογό, σχετικά με το τραγούδι «Ώρες μικρές». Η Ελένη Γιανατσούλια αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή Studio 4. Όπως είπε η στιγουργός, όταν ο Μαζωνάκης άκουσε τον στίχο «Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι, λάμπος αφός, μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει», συγκινήθηκε, λέει, και είπε «Το θέλω αυτό το τραγούδι». Μάλιστα, η Ελένη Γιανατσούλια είπε κλείνοντας πως η γνωριμία της με τον καλλιτέχνη ήταν δώρο του Γιώργου Σαμπάνη.
1: Πρωινό στον Live FM 89,6.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Πρωινό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Live FM 89,6.
2: Δώσε πάνω, δώσε. Καλημέρα Live και πάλι μαζί.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Live FM 89,6.
1: Τι να πω και τι να πεις, δεν μπορώ και δεν μπορείς.
0: Live FM 89,6.
2: Ποιος να ζω το πει, όταν λείπεις εσύ.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
4: Όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
4: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
4: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
6: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
9: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
8: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
9: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
8: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
9: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
8: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
10: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
11: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
12: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
13: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
14: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
16: Υγραέριο από την Coral Gas.
15: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
15: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
16: Τηλέφωνο 22210-99-555.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
16: Εγγύηση ποιότητας.
15: Εγγύηση ποσότητας.
17: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
18: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 80.

0: 40 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Πώς ξύπνησες πάνω μας?

0: πάλι εδώ, live 89,6. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλα να ξυπνάμε, μου λέει η Δέσποινα. Δέσποινα, Δέσποινα. Καλημέρα επίσης στη Ρούλα μας. Γεια σου, Ρούλα. Καλημέρα στο Γιάννη εκεί. Καλημέρα στον Δημήτρη μας. Βλέπω όλα τα μηνύματα. Όλα. Και στη Μιλένα. Λοιπόν, παιδιά, να ετοιμαστούμε, να οργανωθούμε και να πάμε. Α, Ντέπι με λένε, μου λέει. Εντάξει, Ντέπι, εντάξει, κορίτσι μου. Καζάνι Σαγιά. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η εμπειρία απογειώνεται πραγματικά. Το τέταρτο καφέινα Day by Portioli έρχεται στο Καζάνι Σαγιά. Από τις 11 το πρωί, καφές, μπέργκερς, παιχνίδι, υπασία, θεατρικό εργαστήρι και μουσική. Και το απόγευμα απογειώσου πραγματικά με μια μοναδική πτήση με παρατράικ. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Καζάνι Σαγιά, λίγο πριν τους καθενούς, στο δρόμο για στενή. Για πληροφορίες καλέστε 22-287-72-521. Καζάνι Σαγιά, η εμπειρία σου απογειώνεται. Χορηγός επικοινωνίας PA Media Group.
1: Εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Πάνω μου καλημέρα. Καλημέρα πάνω μου. Τι κάνεις πάνω μου? Α, τι να κάνω. Σαν όλα τα παιδιά και εγώ τέλος πάντων. Αυτά πάνω μου. Πέρα από το αστείο όμως, στις 10 παρατέταρτο, σε μία ώρα από τώρα δηλαδή, σας έχω τον σοφό της εκπομπής μας. Στις 9 και 5 ακριβώς σας έχω τον Γιώργο Κουτσελίνη. Στις 2 το μεσημέρι σας έχουμε τη Φιλίτσα Ίσαρη στον Live 89,6. Και στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, σημειώστε, ημέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σας έχουμε κλήρωση με δώρο από το ξεχωριό Πανταζής και τον Live 89,6. Το ξεχωριό Πανταζής από τον 46 στην Καλκίδα σας κάνει δώρο μετά από κλήρωση ένα απίθανο πραγματικά ρολόι Dizoni. Στείλτε Viber 6955-896-896 τη λέξη ρολόι. Ξεχωριό Πανταζής, μεγάλη γκάμα σε επώνυμα ρολόγια, χειροποίητα κοσμήματα και ασημένιες κορνίζες.
1: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
1: Live FM 89,6.

0: Bad Bunny, Nueva York. Στα 15 λεπτά κοντά μας ο Γιώργος Κουτσελίνης του πτήση 103,2. Όμως για μεζέδες που μπαίνουν στη μέση και φέρνουν την παρέα πιο κοντά, μέσα στο πολύ της Αργυρός, αριθμός 119 στη Χαλκίδα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε κιόλας 22210-86878 και take away από τη μία το μεσημέρι. Μέσα στο πολύ της Αργυρός η παρέα ξεκινά πάντα από το τραπέζι. Εκτός από τον Γιώργο Κουτσελίνη βέβαια, σε έχω και πολλά άλλα. Βέβαια σήμερα έχει γενέθλια ένας αγαπημένος φίλος, ο Πάνος. Ένα ιερό τέρας, ένας απίστευτος DJ. Πάνω μου χρόνια πολλά.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε!
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
2: Εμείς πάλι σκάσαμε.
1: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
2: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: Αυτή με τους ηλιακούς?
2: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή,
2: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
2: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
2: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
1: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
4: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
4: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
4: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως. Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο Παιδικό Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων της πόλης μας. Και την Αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
4: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
6: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
7: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
6: Βρε μπάσκε.
7: Όχι, μπάσκε, Κρινής Γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
6: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
7: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
6: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα...

0: λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Ακούτε, καλημέρα live, παρουσιάζει ο Πάνος Τσακάλης. Πάνο, τους ξύπνησες όλους. Γιατί?

0: στούντιο του Live 89,6 ο σκληρός. Ο σκληρός του πτήση 103,2. Όμως μην ξεχνιέστε, 6955-896-896. Το ξεχωρίο Πανταζή, Σαββάτων 46 στη Χαλκίδα, σας κάνει δώρο και ο Live FM μετά από κλήρωση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ένα πίθανο ρολόι τη ζώνη. Στείλτε Viber 6955-896-896 τη λέξη ρολόι και μπείτε στην κλήρωση.
1: Όλες τις επιτυχίες. Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Λοιπόν, ήρθε η στιγμή που ξέρω πολύ καλά ότι περιμένατε όλοι. Στο Red Carpet Studio του Live 89,6, ο σκληρός του Μαϊάμι.
1: Όχι μόνο όλοι και όλες, ρε παιδί μου, κάτσε όλοι. Κάτσε να πιάσω λίγο τον κοκορά.
0: Ας το κοκορά κάτω, είναι δικός μου. Είναι δικός μου ο κοκορά, σε παρακαλώ. Και έχει βραχνιά σήμερα.
1: Πιάστον, προχωράει.
0: Τι να πιάσω, αγόρι μου, τι να πιάσω.
1: Πάω στην πόρτα, τον πιάσω.
0: Άκου και τον άλλο.
1: Άλλος, αυτός έξω το παράθυρο.
0: Όχι, είναι τραγουδιστής αυτό.
1: Τραγουδά.
0: Λοιπόν, άκου Γιώργο, άκου, δεν έχουμε χρόνο.
1: Χρόνο δεν έχουμε, άπλετο χρόνο.
0: Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Σου έχω δύο ερωτήσεις.
1: Πέστες.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Εννοείται.
0: Καταρχάς, καφέ θες?
1: Όχι, δεν πίνω καφέ. Είμαι κομπλέ. Νεράκι.
0: Δίνει φτερά δηλαδή.
1: Το νεράκι δίνει φτερά. Εννοείται. Νεράκι δεν πήρουν τα λουλούδια. Νεράκι δεν πήρε ο υγιής.
0: Λουλούδι μου έτσι.
1: Έτσι, λουλούδι μου έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στις δύο ερωτήσεις. Έχω εύκολες σήμερα.
1: Πες το.
0: Τι σε γοητεύει περισσότερο? Μια ξανθιά καλονή που θα δεις στο δρόμο ή μια βαλίτσα που μπορεί να έχει μέσα από 5 ευρώ έως 5.000 ευρώ.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι των χρημάτων, αφού ξέρεις τώρα.
0: Η καλονή.
1: Με τα χρήματα τώρα.
0: Παντόφλα μετά.
1: Λεφτά αισθήματα έχουμε.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Δώσε.
0: Λοιπόν, πάμε και στην πιο εύκολη ερώτηση.
1: Ρίχτω.
0: Τι θα έκανες αν σε κλείδωναν σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο για 20 χρόνια?
1: Τι θα έκανα?
0: Ναι.
1: Όπως βλέπεις εκεί στο Αλκατράς που σκάβουνε. Ναι. Είχα πάρει ένα κουταλάκι, θα έλεγα. Ναι. Σκάβω να ανοίξω έτσι ένα τούνελ να φύγω.
0: Να βγεις έξω.
1: Και θα μου λες εσύ, τι το θες, το κουταλάκι.
0: Ναι, έβαλες και delay τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε, θα πετάξω το κλειδί.

0: Εδώ τα ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Θα βρεις φέρεις είπες. Εν τω μεταξύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα ξυπνήσατε. Τώρα ξυπνήσατε βρε. Α, γιατί τώρα. Δεν μπορείτε να ξυπνάτε λίγο πιο νωρίς. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μια μεγάλη καλημέρα στο Master Control του Live 89,6 που μου λέει, ακούσε τι μου λέει το Master τώρα. Μου λέει έχεις φωνητικό μήνυμα. Έχω φωνητικό μήνυμα, για να δούμε. Δεν το έχω ακούσει βέβαια, να ακούσω τι λέει όμως, έτσι. Δεν άκουσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ ξαναπες τα όλα γιατί δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Ξαναπες τα όλα όμως, έτσι, όλα.
1: Καλημέρα Πάνο, καλή Πέμπτη να έχουμε όλοι μας.
0: Μάλιστα. Λίγο υποτονική την άκουσα. Εγώ τι θέλω σαν την άλλη που λέει
2: μπράβο Πάνο, μη σταματάς.
0: Αυτό είναι.
3: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πίνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
1: Ζεστός καφές.
6: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
6: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
6: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
6: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210 82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Πίτος Γκρουπ. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
8: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.
9: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
10: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών. Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
11: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
11: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
11: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Η απίστευτη Έλενα, Έλενα Παπαρίζου, αναπάντητες κλήσεις παντού. Πάμε όμως στο μήνυμα του φίλου μου του Χάρη. Λέει καλημέρα στην πιο όμορφη πρωινή παρέα, γεμάτη διάθεση και θετική ενέργεια. Δώσε πάνω. Κι άλλο, κι άλλο, θέλετε κι άλλο? Οκ. Okay. Α, ξέχασα, μου λέει, ρολόι. Μην ξεχνάτε εσείς όμως ένα ρολόι τη ζώνη από τα ξεχωριά Πανταζής στις 7 Οκτωβρίου. Στείλτε μηνύματα, έτσι. Δεν θα προλάβω να τα πω όλα τα μηνύματα για σήμερα, αλλά τέλος πάντων, να καλημερίσω επίσης τον Τζόνι και την Τζούλια. Όπως επίσης να σας πω ότι στις 2 η Φιλίτσα Ίσαρη στον Live 89,6 και σε πολύ λίγο σας έχω τα λόγια του σοφού της εκπομπής μας. Are you ready?
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

Σαββέντο, Αναστασία, για εσένα που λατρεύω. Πλησιάζουμε και σήμερα στο τέλος. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, νομίζω. Και όταν πεινάσουμε και σήμερα, για μεζέδες που μπαίνουν στη μέση και φέρνουν την παρέα πιο κοντά, με ζητοπολείο της Αργυρός, Αρεθούς 119 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 86 878. Και φυσικά take away από τη μία το μεσημέρι. Με ζητοπολείο της Αργυρός, η παρέα ξεκινά από το τραπέζι. Σε πολύ λίγο τα λόγια του σοφού της εκπομπής, λόγια που καίνε.

0: Ωραία μέρα, καλημέρα. Το πιο δυνατό πρωινό από την πόλη του ραδιοφόρου έφτασε στο τέλος του. Και πάλι μαζί από το πρωί στις 6:30 ακριβώς, έτσι. Παν, παν, παν, παν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λεμονιά. Λεμονιά έρχεται. Άρα μου ευχαριστώ. Πάμε στα λόγια του σοφού της εκπομπής μας. Σήμερα έχουμε Byron Kate, Αμερικανίδα συγγραφέας. Είχε πει η Byron, δεν είναι δική σου δουλειά να σου αρέσω, είναι δική μου. Καλημέρα live.
1: Κάθε μέρα, ακούς τον δικό σου live.

0: FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού. Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγόνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
7: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε, για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι.
8: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
9: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
8: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
9: Αστέρια Seaside.
8: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
10: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
11: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
12: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
13: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
12: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
13: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
12: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
13: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
12: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
13: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
12: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
13: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
14: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
15: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
17: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες.
17: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα.

0: Love FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
5: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
4: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
6: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
7: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
8: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
2: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
10: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
11: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
12: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
13: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
14: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητα.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα.

0: και ζεστάρω φήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων. Ηλιακοί θερμοσίφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
2: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
2: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
2: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
2: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
2: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
3: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις έναν λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
3: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
4: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
3: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
4: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
3: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
6: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
7: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
7: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
7: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30 71 19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Δεν είναι λάθος ποτέ τέτοιο πάθος. Το λάθος σου είναι η άμυνα.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.
2: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
4: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
3: Χωρίς άνετη καρέκλα.
4: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
3: Όχι.
4: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
3: Νέα σχολή.
4: Νέο σπίτι.
3: Νέα ζωή.
4: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
6: Το βλέπω!
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
6: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
5: Να δοκιμάσω!
6: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
5: Deal!
6: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
7: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
6: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
7: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
8: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
9: Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το απόγευμα με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου και των Καταστημάτων της πόλης μας. Και την Αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
10: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
11: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος έρχεται.
12: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
13: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
15: Υγραέριο από την Coral Gas.
14: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
15: Φρατήριο Υγρών Καυσίμων Αιτζίαν Κουμάκη.
14: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
15: Τηλέφωνο 22210-99-555.
14: Φρατήριο Υγρών Καυσίμων Αιτζίαν Κουμάκη.
15: Εγγύηση ποιότητας.
14: Εγγύηση ποσότητας.
16: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΧΟΤΟΥ. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΧΟΤΟΥ, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
17: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
18: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
17: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
18: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
17: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
18: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: του, τη μοναδική. Είναι η Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα.
0: Νάτος, σου έχω πει. Όχι, δεν σε λένε Ιωάννα.
2: Τι να πω μετά από όλα αυτά που είπες. Τον υπέροχο, τον υπέρλαμπρο, τον μοναδικό.
0: Κοίταξε. Είσαι πανέμορφη. Έχεις πολύ όμορφα μάτια, πολύ ωραίο μαλλί. Για να δω μανικιούρ.
3: Ματιάζει, φίλε, ματιάζει.
2: Για να δω μανικιούρ.
0: Δεν κάνεις μανικιούρ. Η τέλεια γυναίκα. Ανέξοδη.
1: Ματιάζει.
0: Να είστε ήρεμοι εδώ μέσα, παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Ήρεμοι,
0: εδώ μέσα δεν είναι live, FM, τέλος πάντων.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
2: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, ΛΑΤΟ και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
7: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε, για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlarokakis.gr.
9: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
1: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: Στο ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
1: Έλα!

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM
1: 89,6.
2: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Live FM 89,6.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
5: Χωρίς άνετη καρέκλα.
4: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
5: Όχι.
4: Στο Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
5: Νέα σχολή.
4: Νέο σπίτι.
5: Νέα ζωή.
4: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
5: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
7: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
6: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
8: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89077.
9: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
10: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος έρχεται.
9: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
11: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
13: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
14: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί. Γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy.

0: τους όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
4: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
3: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
4: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
3: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22 210 21 594 και 6951 41 5359.
4: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πρώτη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη τιμή.
3: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη επιβεβαίωση.
3: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
4: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
4: Ξέρεις τι τρως. Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο Παιδικό Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα με την υποστήριξη μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων της πόλης μας. Και την Αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
6: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside. Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
7: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
8: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
9: Και το

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. 89,6.
3: Έρχονται σε λίγο στον Live FM.
0: 89,6.
4: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε.
3: Live FM. 89,6.

0: επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
6: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
7: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
8: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
7: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 74 442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
9: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
10: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
11: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Υγραέριο από την Coral Gas.
10: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
10: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
12: Τηλέφωνο 22210-99-555.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Εγγύηση ποιότητας.
10: Εγγύηση ποσότητας.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: ακούσε εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
2: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
7: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
7: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε, για λέγε.
7: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
7: Μπούτρος Γιώργος.
8: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
7: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
8: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
7: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-119.
7: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
9: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
11: Κορίτσι μου, Ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
12: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
11: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
12: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
12: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
11: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
12: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
12: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 22210 26 001.
13: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
14: Και τώρα

0: Live 89,6 μεσημέρι 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Φιλίτσα είσαι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Βάλε καφέ, δυνάμωσε την ένταση και πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας με την καλύτερη μουσική. Περιμένω το μήνυμά σου στο Viber του Live 89,6 στο 6955 896 896.
1: Παίζει δυνατά.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: Live 89,6. Αν ψάχνετε κορυφαία ποιότητα και γεύση, ο προορισμός είναι ένας. Λεωφόρος Χαϊνά και Κρεπολίο είναι ο μαγειρίο το Τσουκάλι. Ο Γιάννης και η Νικολέτα σας προσφέρουν εκλεκτά κρέατα παραγωγής τους από τη Λιβαδιά, αλλά και λαχταριστά μαγειρευτά ημέρας. Και το καλύτερο, διαλέγετε το κρέας σας, σας το ψήνουν και έρχεται έτοιμο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα στο 2221-089-077 το Τσουκάλι και καλή σας όρεξη.
1: Ένα σταθμός.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες. Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
6: Το βλέπω.
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
6: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
5: Να δοκιμάσω.
6: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
5: Deal.
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
3: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
3: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: evianews.com. 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
2: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Στο Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
8: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
10: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.

0: του, τη μοναδική. Την Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα.
0: Νάτος, σου έχω πει, όχι, δεν σε λένε Ιωάννα.
2: Τι να πω μετά από όλα αυτά που είπες, τον υπέροχο, τον υπέρλαμπρο, τον μοναδικό,
0: κοίταξε, τον κοίταξε. Είσαι πανέμορφη. Έχεις πολύ όμορφα μάτια, πολύ ωραίο μαλλί. Για να δω μανικιούρ.
3: Ματιάζει, φίλε, ματιάζει.
2: Για να δω μανικιούρ.
0: Δεν κάνεις μανικιούρ. Η τέλεια γυναίκα, ανέξοδη.
1: Ματιάζει.
0: Να είστε ήρεμοι εδώ μέσα, παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Ήρεμοι,
0: εδώ μέσα δεν είναι live, φαίνεται τέλος πάντων.

Vibe 89,6. Τρίτο μουσικό φεστιβάλ Φίβας, ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου Θηβαίων και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σας προσκαλούν στο τρίτο μουσικό φεστιβάλ Φίβας στο Άλσος Αγίας Τριάδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 7, είσοδος ελεύθερη.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Live 89,6. Και για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, θέλω να πω την καλησπέρα μου σε Γιάννα, Ραφαέλα, Άννα, Ιάσονας, Βάλια, την Πόπη, την Διόνη, την Μαρία, την Εφέλη και στο μοναδικό Νίκο.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.

0: Drive 89,6 και κάπου εδώ ανάμεσα στη δουλειά, τις υποχρεώσεις και το καθημερινό τρέξιμο, κάνε μια στάση για σένα. Κάνε μια στάση λοιπόν στο Coffee Power για έναν καφέ που σε ξυπνάει πραγματικά. Μια ζεστή λαχταριστή σφολιάτα ή ένα σνακ που θα σου φτιάξει αμέσως τη διάθεση. Θα το βρεις στη Λεωφόρο Καραμαλή 81 στην Ξηρόβρυση ή στο 2221093820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
1: Θέλεις κι άλλη επιτυχία.
2: Θέλω κι άλλη.
1: Άλλη μία επιτυχία. Παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
3: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
2: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
3: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
3: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο.
6: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
5: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
6: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
6: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
7: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες.
9: και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
10: Αστέρια Seaside.
9: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
11: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
12: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
11: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
12: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
11: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
12: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
11: Γιατί ξέρεις τι τρως.
13: Και αυτό τον χειμώνα Μπουνόρος έρχεται.

0: Live 89,6. Είμαι η Φιλίτσα και θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 4. Λοιπόν, ρίχνω στον αέρα ερώτηση για άντρες και γυναίκες και θέλω το μήνυμά σου. Ποια φράση του αντίθετου φίλου λέει κάτι, αλλά εννοεί κάτι άλλο? Λέει η γυναίκα: «Όχι, δεν έχω τίποτα, καλά είμαι». Και ο άντρας νομίζει ότι είναι καλά, ενώ αυτό που εννοεί πραγματικά είναι: «Δεν ξέρεις τι σε περιμένει». Ή λέει ο άντρας: «Ναι αγάπη μου, σε άκουγα», ενώ το μυαλό του έχει πάει ταξίδι στο διάστημα. Στείλε μου τώρα στο Viber του Live 89,6 στο 6955-896-896 εσείς τι λέτε, αλλά και τι πραγματικά εννοείτε, και έρχομαι να διαβάσω τα καλύτερα.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
2: Σε μένα.
1: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: 89,6 και είμαστε πάλι εδώ. Για κάθε παιδί που έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Και όταν χρειάζεται υποστήριξη, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Έφηλογο Έργο για παιδιά και εφήβους παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Παράλληλα, λειτουργούν και τμήματα μελέτης δημοτικού. Θα τους βρείτε Παπαφλέσσα 18 στην Κάνηθο και στο τηλέφωνο 2221-082-828.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

0: Live 89,6. Πολλές οι απαντήσεις σας, νομίζω όμως ότι ξεχώρισε μία. Μου στέλνουνε, είμαστε και κάποιες γυναίκες που λέμε αυτό που εννοούμε και αν δεν το εννοούμε, δεν το λέμε καθόλου. Τα φιλιά μου στη Δώρα.
1: Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
2: Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο Παιδικό Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων της πόλης μας. Και την Αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evian News. Κάτσε να μάθεις.
6: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, Fan Coil ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
7: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω iFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητα.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live 89,6, εδώ είμαστε ξανά. Παίζουμε τα καλύτερα ελληνικά και ξένα κομμάτια. Αλλά εάν θέλετε να καταλαβαίνετε τι λένε οι ξένοι στίχοι, ο δρόμος είναι ένας. Κέντρο ξένων γλωσσών Ρόγκα στη Χαλκίδα. Αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα, ισπανικά, αλλά και εκπαιδευτική ρομποτική κάθε Σάββατο. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, θα τους βρείτε στην Λεωφόρο Καραμαλή 35 ή στο 22210-21594.
1: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
1: Live FM 89,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Vibe 89,6 και κάπου εδώ το μεσημεριανό μας ραντεβού έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα και τα μηνύματά σας. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 2 το μεσημέρι. Είμαι η Φιλίτσα Ίσαρη, να έχετε χαρά, αισιοδοξία και ένα υπέροχο απόγευμα. Φιλιά πολλά, ακολουθεί η περισσότερη μουσική.
1: Live FM 89,6. Ζήσε. Στο ρυθμό του.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
2: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
3: Γεμίζουμε χρώμα,
4: άρωμα,
3: φρεσκάδα.
4: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
3: Στο Αγρόπολης.
4: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
3: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
4: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
3: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
5: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
6: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
2: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες.

0: Μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
0: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
0: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρεμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
0: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
3: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
2: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
4: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
5: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
6: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να ανοιγοκλίνει.
5: Βρε μπάσκε.
6: Όχι μπάσκε, Greenies Wood, ναι. Greenies Wood. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
5: Greenies Wood. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
6: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
5: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
0: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
7: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
8: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
9: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
8: Φου! Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
9: Υγραέριο από την Coral Gas.
8: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
9: Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας. Εγγύηση ποσότητας.
10: Και τώρα

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
3: Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις στη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Τινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
6: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
7: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
8: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
9: Ζεστός καφές.
8: Κάτι καλύτερο.
9: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
8: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
9: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
8: Ω, σταμάτα.
9: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
8: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
9: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
9: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
9: Τηλέφωνο 22 210 82 700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
10: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
11: Εμείς πάλι σκάσαμε.
10: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
11: Και για πες, από πού?
10: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: αυτοί με τους ηλιακούς.
10: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή,
10: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
10: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι.
10: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
1: Στη Διάνα Σόλαρ φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.
14: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Live FM 89,6.
3: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε.
1: Live FM 89,6.
4: Εμείς θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή, πως θες να στο αρχιστώ.
1: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
5: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
6: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
5: Χωρίς άνετη καρέκλα.
6: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
5: Όχι.
6: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
5: Νέα σχολή.
6: Νέο σπίτι.
5: Νέα ζωή.
6: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
5: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
7: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
8: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
7: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
8: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
7: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-415359.
8: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
7: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
9: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
10: Αστέρια Seaside.
9: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
11: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
12: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
11: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
12: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
11: Για λέγε, για λέγε.
12: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
11: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
12: Μπούτρος Γιώργος.
13: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.

0: εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
1: Μπούτρος Γιώργος, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
0: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86-119.
0: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr. evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
2: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984-8618-78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
3: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
4: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
5: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
6: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
5: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
6: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
6: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με...

0: του, τη μοναδική.
1: Είναι η Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα.
1: Νάτος, σου έχω πει. Σου έχω πει. Όχι, δεν σε λένε Ιωάννα.
3: Τι να πω μετά από όλα αυτά που είπες. Τον υπέροχο, τον υπέρλαμπρο, τον μοναδικό.
1: Κοίταξε. Κοίταξε. Είσαι πανέμορφη. Έχεις πολύ όμορφα μάτια. Πολύ ωραία μαλλί. Για να δω μανικιούρ.
4: Ματιάζει, φίλε, ματιάζει.
3: Δεν κάνω εγώ μανικιούρ.
1: Δεν κάνεις μανικιούρ. Η τέλεια γυναίκα. Ανέξοδη.
2: Ματιάζει.
1: Ναι, είστε ήρεμοι εδώ μέσα, παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Ήρεμοι,
1: εδώ μέσα δεν είναι live, FM τέλος πάντων.

0: Και τώρα, τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο Έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
4: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILC, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.
9: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο, δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας, στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τα πάντα για το σπίτι σου, σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
14: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
14: Live FM 89,6.
15: Χαλκίδα.
14: Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα, ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
6: Το βλέπω.
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
6: Όχι απλό σάντουιτς.

0: Σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω.
0: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
0: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
2: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
0: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
2: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
3: Πρώτη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη τιμή.
3: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη επιβεβαίωση.
3: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
4: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
4: Ξέρεις τι τρως.
3: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με 2 καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
5: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
4: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
6: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
7: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
8: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουλ!
9: Και πού βάζεις κάψιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
9: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
1: Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Φρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας. Εγγύηση ποσότητας.
12: Και τώρα

0: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι, δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.
5: Ένα ολόκληρο πάρκο γεμάτο παιχνίδι, μουσική, δράσεις και παιδικά χαμόγελα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα υποδέχεται το 3ο Παιδικό Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ. Ελάτε να ανακαλύψουμε το ψηφιακό πλανητάριο, να γνωρίσουμε τη θεραπευτική υπασία, να απολαύσουμε παραστάσεις, διαδραστικά δρόμενα και πολλές δωρεάν εκπλήξεις. Μην χάσετε την συμπεριληπτική επίδειξη μόδας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων της πόλης μας. Και την αυλαία ρίχνει μια μεγάλη συναυλία με την Παυλίνα Βολγαράκη. Με περισσότερους από 50 εθελοντές στο πλευρό των επισκεπτών, το φεστιβάλ είναι πλήρως προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τρίτο παιδικό συμπεριληπτικό φεστιβάλ από το γραφείο ΑΜΕΑ του Δήμου Χαλκιδαίων. Μικροί και μεγάλοι, γινόμαστε μια παρέα. Υπό την αιγίδα της UNICEF και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΔΑΕΠΕΧ. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
6: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
0: Αστέρια Seaside.
6: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
8: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22210 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πει. Συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
3: Diana Solar. Η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar. Η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
4: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος. Έρχεται.
5: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
6: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
7: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και σας περιμένω στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα να μιλήσουμε για ραδιόφωνο. Μάθε να κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές και μπες στο χώρο του ραδιοφώνου. Για περισσότερα, επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωάννη Καράκωστα, Ιατρίδου 8 Χαλκίδα, από 19 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Live 89,6.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
8: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, Κρύφτο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
9: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
8: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86878 και με take away από τη 1 το μεσημέρι.
8: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: τη μοναδική. Είναι η Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα.
0: Νάτος, σου έχω πει. Σου έχω πει. Όχι, δεν σε λένε Ιωάννα.
2: Τι να πω μετά από όλα αυτά που είπες. Τον υπέροχο, τον υπέρλαμπρο, τον μοναδικό.
0: Κοίταξε. Κοίταξε. Είσαι πανέμορφη. Έχεις πολύ όμορφα μάτια. Πολύ ωραίο μαλλί. Για να δω μανικιούρ.
3: Ματιάζει, φίλε, ματιάζει.
2: Κάνω εγώ μανικιούρ.
0: Δεν κάνεις μανικιούρ. Η τέλεια γυναίκα. Ανέξοδη.
1: Ματιάζει.
0: Ναι, είστε ήρεμοι εδώ μέσα, παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Ήρεμοι,
0: εδώ μέσα δεν είναι live, FM τέλος πάντων.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
3: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
5: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
5: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
5: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
7: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
8: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
7: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
8: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
7: Για λέγε.
8: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
9: Μούτρος Γιώργος.
10: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
9: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
10: Μούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
9: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
10: Τηλέφωνο 22210-86-119.
9: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
11: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
12: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
13: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
14: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
14: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
13: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
14: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
13: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
14: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
14: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
15: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
17: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες.
17: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες. Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
2: Σε μένα.
1: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
5: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
2: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
5: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
2: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρόγκα. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-415359.
2: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου. Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
6: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
7: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
7: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
7: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.
8: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
9: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
10: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
9: Βρε μπάσκε.
10: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
9: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
10: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
9: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
11: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι

0: αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club, σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
1: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
2: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ΙΧΟΤΟΥ. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΧΟΤΟΥ, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
3: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
4: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμι ουζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμι ουζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμό θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
5: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
6: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
7: Όλες οι επιτυχίες.
6: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.
3: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
4: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
5: Εμείς πάλι σκάσαμε.
4: Μα πώς?
6: Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
4: Και για πες, από πού?
6: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
4: Αυτή με τους ηλιακούς?
6: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
4: Δηλαδή?
6: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
4: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο?
6: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
4: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι, δεν είναι?
6: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22 210 21 888 και 22 210 53 760. Καλή, που πας?
4: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
7: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς. Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278. Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ρινγκ. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
8: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
9: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
8: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
9: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
8: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
9: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
8: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
9: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
8: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
9: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
10: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
11: Και τώρα...

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Ε, όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.

0: Μανούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
1: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
0: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
1: Το βλέπω.
0: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
1: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
0: Να δοκιμάσω.
1: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
0: Deal.
2: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
3: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
2: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
3: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
4: Και αυτό τον χειμώνα. Μπουνόρος έρχεται.
5: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
6: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
7: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
6: Βρε μπάσκε.
7: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
6: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
7: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
6: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
8: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
9: Φουλ!
8: Και πού βάζεις κάψιμο?
9: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
13: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
12: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
13: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
12: Τηλέφωνο 22210-86878 και με take away από τη 1 το μεσημέρι.
13: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν.

0: Παίζει. Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς. Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
3: Αστέρια Seaside.
2: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
4: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
5: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
6: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
7: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
1: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
8: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
9: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
10: Όλες οι επιτυχίες.
9: Live FM 89,6.
10: Χαλκίδα.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
0: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
0: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
0: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
0: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
3: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά, με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 80.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Εύβοια. Πρεμιέρα για την ΑΕΠΣΕ με μια δυνατή αναμέτρηση. Αθλητικός όμιλος Χαλκής εναντίον Ολύμπου Γυμνού. Αυτήν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Στηρίζουμε την ομάδα μας, γεμίζουμε τις κερκίδες. Είσοδος εντελώς δωρεάν για όλες τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 18 ετών. Μη λείψει κανείς.

0: τους όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
0: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
0: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
0: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
0: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
3: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.